0: όταν η Super Rugby πήρε να μράμα. Έκαναν τον επιβαταβλίδιν η τίμη ο Μάικ Λέγ, νερτο ταλέβωναν όρ τον γκίτο να μάδα ο Σαότι, καρτο ρέιδα νερτο ασέγαν η τίγη που βινά κανέν γκίτοια. Καρτον γκαιδάδα γβάτα βακουκόα μερτο τον πω κερτο να τίμη νη φως, βαμπιμπι νερτο σαλιού τώρα να τίμη νη φως. Ένα καί την καβά και η λίμα, ένα ματένι βι μαμά, ή έρτο καλόγατα νερτο δάδα γβάτα μερτο ρόατα γκάγκα, ένα καί ρόσαν βουκαδίουα, και η Ρώσα να βουλκαβά. Εκά ο Λέγε σέγενε πίνα κατ' ο κόεα με ρωτό βαχρούα τάκα να το βοιά έναν γκίτον η ματάκα. Να τίμιν είναι ρούα και είναι μπραμπίζ ρω τόκα ρω ρω ένα βάνα πόιντι ένα τούβα το βνή πόιντι είναι τίμι ένα σωτσό τον γκό καλίου τίγω να τίμιν είναι βάρτας καρτό αγκάγκα ένα μπαξα ότι ένα βάλου να πόιντι. Να τίμιν είναι ρούα ένα γιατου ηλίου καρλά είναι να εισέωα και λένει μαράωα και η Τιάννα Ρομπάνα Καντάβου, Λόξο Μεριόνι Νακέσα και η Κάλετα Γη, Φλάνκας, Νουνία Νταουνιμόαλα και η Σαλασένη Ρεϊλούμου, Ναμποουάλου, Σουλίτα Βαϊσέγα. Καβιτάνι Κλώρα Λομάνι, ένα χάφμπεκ, Βρανίσια Σενγκόρο, Φλάιχαφ, Ρεπέκα Τόβε και η Αταλέιτε Μπούνα, ένα Wing, Τσοσεβίνι Ναϊχάμου και η Μερουάι Ρίτα Νεϊβόσα, ένα Σέντα, Λιτιάννα Βουέτη, Φούλμπεκ. Ο Τουμπούνα Τουίνα Καουβάντρα και η Μακένα Ραβόβο, ερώνα ματάκα να τίμινι μπραμπίζ, ένα σύγγενη ματάκα. Ρωτώ να σιγάβα κοκό να τίμινι ρο, με ρωτώ να ρωτά να γκάγκα, μα μη μείνει ρωτώ να γκίτω τίκο εμπά, ένα σύγγενη ματάκα. Να τίμινι ρο και να τίμινι μπραμπίζ, ερώνα σώτσα ρωτήγα ένα καβνι ματάκα, ένα ράρα να φω αρ στέδιαμ μα εμπά. Ερών δίνει με ρόλο ένα να τίμινι Barbarians, με ένα σώτα και να τίμινι Δεύα και Αφρίκα να Springboks, ένα σύγγενη ταμπούγκο, ο Βιρίμι Βακατάουα και η Twin Rocky Σάμου Σάμου Βόντρε. Εκάια ο Μπέιντεν Στέφανσον, έβαλε στη λέση είναι η τίμη είναι ρούα, νερτο μάρο τα καβαλεύου να τίμη, να νόνρο λακί λεβένα να τίμη είναι Barbarians. Καβαρή τα κι βινάκα έναν γκίτο, βινάκα ρο βαρή τα καβούλη να λεβε ρούα, ένα τίμη είναι ρούα έναν μπακιο γκό. Γκόσιγκα η ματένι γκόνο βέει Σάμου Σάμου Βόντρε με δίνει ένα τίμη είναι Barbarians. Κάνα τόκα να η τούτου είναι πίσω στο μητάκι. Σα κατόλη είναι γόνο που βγατάω με λέω έναν Barbarians. Κάνα γκίτο τόκα να η τούτου είναι να μπατίνει καρούα ένα σώτα νίβο σώτα και ένα τίμη είναι Springboks. Να τίμη είναι Barbarians, ένα σώτα και ένα τίμη είναι Δεύα και Αφρίκα. Ένα σύγκατάμπου σαρνόγκο. Και νιώθω ότι είναι καμπνή κούα, βγασάκι τη Αρναγκή των Αιτσιού, το Βαϊνιγκόλο, ένα τίμνη Λιόν, ένα σοτσότανη, top 14, με βρανισέ. Ni mai dava na sotsota ena mbaki ongo liu taka wa ningolo na siko atambaki rawa o ya etini kawalo na siko e mai rawa toko ena mbaki ongo ena tini kawalo na ngito e ngito rokoa ke na imbali mbali o mai tambaka endo na siko ena vei ngito e vagaita vikino koe e mai ndo telengana no na iso so vou ni tambaka e tolu vita rabi na siko ena ngona to tolo taundua o ya e vitu na miniti rosanga vulka tolu na sekondi ένα σώτα και ένα τίμη νη Μόντεμπάν. Σε κοτελάν κορινέ, είτε κοιτάκι με ένα τεμπάρι νιγκίτο, ένα καβνικούα, νόμνη ήταν βιγκράβη, ασυνάτε ουενιγκόλο.
1: To talk about Kawatiwinaka, Sinate. Your Holiday Inn Auckland Airport has a great deal for events held in April, May, and June with special rates for meetings of 30 people or more. You'll be able to gather everyone together, share great ideas, and create new connections. Yeah, Vikimina, Vanga, Ratting, Nononi, Nomini, Bossi, Nomini, Songo, Vitartaki, Mendi, Kirtunanona, Ilaulawa, and Saiba Diwa, Ro Vitu Lima, Ndua Saiba, Lima. Tolu. Yeah, we're not going to Holiday Inn. Auckland Holiday Inn talaga. May pag-identiki na o tinay nunia. Sambul mo na ka tinay nunia kina matapal na buniwanga e Christchurch. Matapal talaga na buniwai one day. Kerto na bitin na nindo sambul mo na ka. In Vakagal, andi alisi maraman reo ni mbul mo na ka. Randin tal-tal. Sera sila tolu. The one in Kauai. Nro sambul mo na ka na maraman biyakani. Kikim ni kinsara maraman na turanga. O nindo usama mo na ka may na biyakabi ni bakarumbuka. Ina nanda vata vata mina kongo no lubi viti. Yo e tau porto vakam boletiko mai, rau vakam boletiko mai, na vi utini na dhava. O na turanga dao ni fika levu ni pamana, o mo sese dhava ke iti na irusi. Mbulu vina ko Luisa, nro mbulu vina katala na wekangu Colin ke iri Chelly Powell. Kiwa misa loloma bimbi tu yani, ndo kakun li kaikele sarpaka livi Wellington, eh? Ndo au vampo tenkendo lo kutu ingori Wellington, ndo li sarangito. Ndo rna, dhimbi taki chips man na na timini turanga mertona labirara mai e na ngalo ni mataka ia na sa bolo meleka vina wangali nivu na sema vina katiku mai e na kavini kondo mandavikim do na rosini toki sa bolo na talanga